Trepina pecho de zapao, paso mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Quien diga otra banda me grinata, taso. Θέλω θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσέξε όλου να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Δεν τα πολλά, πολλά, πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, άλλη designer σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ. Και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, γιο με stars, σου είπα, φερτώ. Love it!